0: Μπορεί να καουκένγεσαι. Σένετα του δίσας ναι να τα τιάδεν θα ποσούνι. Άνο μου τάνο το κατάραρα. Σόνε να γεγγουέσαι σύγκεσαι. Μαρα σύμπαινα επάκα γουαναμτού άκαρα από κατάραρα που τάν τεραγκάς άγια τον ογόβετα της τέμπε ιοντά τον κονόκα. Μαρα ρουέζε να ρουνιόρου του ακού δούκα του τον δεύει να κοσούνι του είδε το κοτία μου πάνε από κατάραρα. Γκόσο καπμάκο τη μόνα σύντα τον κονόκα σύμπε. Δογρέζου αλλιμάγκαν θαντάκι αμόνεκα σύντα τον κονόκα. Αουί, ο γκόσο καπνά ίζωση καρνα κάουκ. Θε μαντί μόνα σύντα μαντίς τέμπε Ιωτά τον κόνοκα. Γκόσο ρουβέζει ορουά μου διβίσα μου κατσό μου κομμέο γάια μου πάνε. Κουβούρα σύντε, κουτίου απέκα υπό τη μόνεκα. Τάμπο, τη μόνεκε. Κάποισα συντογόρο τη μόνεκε διαγωνή του που ημπίλιγκουα, νιέγκομπε του που να ρουνιέ παρουλιάζω. Ζαχεπά που μόνεκα νοστάμπα. Μόρα, ίσως δίτηρικο ασύριε μου νιάγκομπε ροζό. Να πριγκά ακόμα κάτω του αρακομαράντε σε ροζίκα γεντε μοσκότο, ντίτα ζήκο σβήχα, ζήν κένιο που ζάχουζα. Τάμπα σα είπα κάρακο, μπίλιγκα σα είπα κάρακο. Ανώνιε κομπίγκα ζω μάγκα, νόγκομπε να δίνιε κοκδί πάντερ και τζάρακο έτο, δίμονε και κομμάγκα, υπό δίγκουανε, δεν το ατυντικό ζα γεντα μου. Έτσι. Πιένα να χαρά κουγούμα. Κομπίνγκα ζω ημπίλιγκο ή ακάρα κονάρε. Ημπίλιγκο ή ξένε το αρισίνθε είναι νογκομπέ. Ντί το αριράντε σε είναι νογκομπέ. Ικάρε πόπου που μπόγκα σαν. Τον χαρά πάμε ζέτου. Το αχεπένι που καεί τσίγκισα κομπέ. Υποήτουν δε παιδίνα λεωγουίνα γκαβάν κομπέ. Ήζε παιδίνα λεωγουίνα. Ανάγκουσαν κομπέ. Νογκέντε σε σοδό. Ουκάρα να ρουνιέ χάμπαρα. Παβάρι, βράει καρέας να μενιέ μαβάρι τον κατούκα μουζε κοντερεύα. Τον συμπίνι ογού αίτη ζέντη, ογού αγκαλάν κομπέ, γουνά γκούσα να γέιν κομπέ τα συμπί αίτη, κατίνιν ξανο κόπι, τον ζυπό πομπέρεύα, τον ζυδανο φόρωμα, κομπέ τα λάζ τσίντζι. Ανόνιεν σένα το ογού αγκαλάν κομπέ κάποια φορά που μόνεκα, τα ζυκό φόρωμανι, ογού καέρα πομπούντα γουάω, τα τσιάνγκεσα ουμπάγκη. Ασα με, μια μου μου νιαγκόμπε κο ζέζι, νόμορα δώσουν περιγκουά ζέζι. Να αράζουν τε παιδίνα ράγκε, ζέζε παιδίνα, ρε γόγκου μου κουέτο. Ακόρα τα γαλάνια κόπιζε, ντί κο γόγκου να μπάω, γο αίδι, μακόρα γουίνα να βέτα καρμίνκα κόπιζε, ντί τάζι κομπέρα, γο βέτα ακάζι τσίντια. Με ακού του παγκουρα ημπίλιγκουά, δίνα νονζότο που το ακτορα ντονόνζι, ντονόνζι. Εντιέτα ρε του ριονόγκομπε, ρε ακουατέρα πω, Itamba na imbilingwa, kapewa ipulisira, kuzupo rangombe imbilingwa. Uguarambara yoyo tupio na weda konaka, okay?
1: Ya, waleko meho moro ndurukirenyo korharu wa roku wa mako, mwawiyunga poku hamina simpe mwakara na udigwa si vantuka pewa na kusikisa muna kustamba nongombe, nongombe simpe wale dimu kwa kudidosa onene. Waleko ruharu weni rovanga ngaimuna, pakara lina edeuro mokuvura smuro nge vantua singapo mna vura kustamba nongombe udomo konda zoku ningasi vadire kudiremeka.
0: Madeuro go ogeli Yo na tupia karasi na kutupuruga na roha ronongombe Tani vada peace na o sawatumbu kirasusiruga Tukuga wama deuro mono mkunda Zingape mnavara kutura stamba ma deuro gama ina kukuli siga siga Eundiro tupua jina hara kugavali ole tupua si Poruwezi urungesi kwa kutuima tuna kutuima nwa wendu atintiko Apunatu vura kuivonga. Nyapanati ya mbirika. Apanati ya mbirika. Pomkunda uvura tupu kuliponga ika. Ina atamba tomlizutu pomkunda. Tomturisa ponyezu asewa kwetu. Momkunda kwetu. Mwapumbwa madeuro naga naga naga naga. Tomuiza pombero wama kwa tomtura mwehundura. Sae zueli. Ngano toa manguru kapumkunda gwetu gwa nyungu toara muka tu deure yoko hamena noku noku noku noku noku makora mbere.

Συνορβέζει να ρωνάρ κοτσαπού την αισθήκη κοούρα. Ο ελικό μου λέει τσιόμο στα ώρα. Κουάνγκ μια μικρή συνέση μου να βρουν κουμπλέτα. Ελικό μου λέει να του κουάνγκ και δεν κονίμα να καουκί. Bye bye.